κάτι λύνω τα τονοφαλία. Η πουλελή στο λόγι τα κόμμα από σάβα να μην τα γυναίκα. Παναφίλη, παναφίλη.